soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 92,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Χαμόγελο στο πρόσωπο, η αισιοδοξία πάντα οδηγός μας. Ανοίγω Viber στο 69 84 9 32 9 32. Καφεδάκι στο χέρι, καφεδάκι και στο pick-up. Σε αυτό το δίσκο από το 1985 που μας πηγαίνει για καφέ, για κουβέντα στου Άδωνη, με τη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Ελληνικός 93,2.

Και αν ένα φιλί είναι λίγο πολύ λίγο, δώστε περισσότερα εκεί που πρέπει, εκεί που αξίζει. Μην τα σκορπάτε δεξιά και αριστερά. Θέλει ένα κριτήριο το όλο πράγμα και μια σκέψη παραπάνω. Βέβαια, πάντα με συνέστημα αυτή η σκέψη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Η γέννηση της Θεοτόκου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά. Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Ζέπο, Γενέθλιε, Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα και Τσαμπίκο, όσοι έχετε τη γιορτή σας σε πάση περίπτωση σήμερα, και πολλές Μαρίες φαντάζομαι από εσάς. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, είδατε, η σημερινή, 8 Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι, και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Η χώρα μας, να σας πω, θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Ενώ άλλες χώρες, για να χαρακτηρίσουν κάποιον γράμματο, αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης, χωρίς να πρέπει να έχεις βγάλει κάποια τάξη. Κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη, επίσης, πέρα από την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, είναι και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Τη γιορτάζουν οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές και ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Και την κινητικότητα και τα πιασήματα. Και αν γυμναζόμαστε κιόλας τώρα, ας πούμε, έχω ένα, πίσω εδώ ένα θέμα εγώ συγκλονιστικό σήμερα. Γυρίζω μονοκόμματα, αντιλαμβάνεστε. Ήρθε η ώρα για ψυχοθεραπεία, θεωρώ. Ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος. Βγαίνει ένας ήλιος πάρα πολύ όμορφος στην Αθήνα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα ας πάρουμε τη λιακάδα που θα έχουμε, ας πάρουμε την ωραία θερμοκρασία που θα έχουμε. Ζέστη με ένα λαό, όχι να σκάει ο Τζίτζικας. Και ας την κάνουμε καθημερινότητα. Ας την κάνουμε διάθεση. Ας είναι και η διάθεσή μας με λιακάδα και με ωραίες εντός αγωγικών θερμοκρασίες. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, στο 1995, στη συνεργασία του Γιάννη Πάριου με το γιο του Χάρη Μαρθακούρη. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2, καλημέρα.

0: Το τελευταίο άλμπουμ του Pixlax που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ εδώ στην Ελληνικό 93,2 και μία ακόμα καλημέρα σε όλους εσάς από τον Δημήτρη Μπιλιόγλου, από το πρωί στον Ελληνικό, σε εσάς που είστε ήδη στους δρόμους της πόλης. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται εκεί έξω ακριβώς στα 16 μετά από τις 7. Ενώ παραδοσιακά είναι μια καλή ώρα για να βγαίνει στους δρόμους της πόλης, σήμερα βλέπω κίνηση στο ποτάμι από νωρίς και βλέπω και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Ελπίζω όχι κάτι δύσκολο. Α, στον στρατηγού Καλάρη το ατύχημα, μάλιστα. Έχει όμως κινητικότητα αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα το ποτάμι αυτή την ώρα, κινητικότητα και στην έξοδο της λεωφόρου αυτών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά κλασικά. Γενικώς όμως κάτι άλλο πολύ πολύ δύσκολο δεν μπορώ να πω ότι βλέπω. Βάζω έναν αστερίσκο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και ελάτε να πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 τώρα σε συνεργασία σταθμό στην ελληνική μουσική. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, τότε Λάκης με τα ψηλά ρεβέ, συνάντησε τον Δημήτρη Μητροπάνο και έγραψαν ιστορία με αυτό το τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μέλισσες, πιο σωστά και οι μέλισσες, στον ελληνικό 93,2, τα τραγούδια που χρειαζόμαστε για να ξυπνήσουμε, να ξεκινήσει η μέρα καλά, να πάμε στη δουλειά με αισιοδοξία. Και αν όχι με αισιοδοξία, γιατί ξέρω ότι μερικές φορές το περιβάλλον μπορεί να μείνει και πάρα πολύ καλό, συμβαίνει αυτό στις, στα εργασιακά περιβάλλοντα. Να πάμε τουλάχιστον θωρακισμένοι, ρε παιδί μου, για να τη βγάλουμε τη μέρα, γιατί πάντα τα καταφέρνουμε. Σε αυτή την παρέα δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να φέρουμε εις πέρας. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, μεγάλη καλημέρα, αισιόδοξη καλημέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 8 του Σεπτέμβρη και σαν σήμερα το 1930 μπήκε στη ζωή μας το σελοτέιπ. Η 3M διέθεσε το πρώτο ρολό διάφανης κολλητικής ταινίας που είχε αναπτύξει ο Ρίτσαρντ Ντρου, ένα προϊόν το οποίο έγινε γνωστό ως Scotch Tape εκεί έξω, εδώ πέρα, σελοτέιπ, και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο χρήσιμα προϊόντα στην καθημερινή μας ζωή. Σε σημαντικά γενέθλια τώρα, 1925 σαν σήμερα γεννιέται ο αξεπέραστος Πίτερ Σέλλερς, ο σπουδαίος αυτός Βρετανός κωμικός ηθοποιός που διακρίθηκε για την εξαιρετική ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες. Απέκτησε βεβαίως διεθνή φήμη ως επιθεωρητής Ζακ Κλούζο στη σειρά ταινιών του Ροζ Πάνθυρα. Το 1946 γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας συγγραφέας της παιδικής λογοτεχνίας και εγκληματολόγος υπεύθυνος για το αριστούργημα, θα πω εγώ, της φρουτοπίας τόσο μπροστά από την εποχή του. Έχει γράψει παραπάνω από 150 βιβλία, ανάμεσα σε αυτά και πέρα από τη φρουτοπία είναι και τα μαγικά μαξιλάρια, αλλά και τα τρία μικρά λυκάκια, ένα βιβλίο το οποίο γνώρισε και διεθνή επιτυχία. Το 1951 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, χρόνια πολλά στο δημιουργό τεράστιων επιτυχιών. Το 1968 ο Μάρκος Εφέρλης, από τους πιο αγαπημένους Έλληνες κωμικούς, ενώ το 1979 γεννήθηκε η Pink, μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικανίδες τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, η Ελληνίδα Αστασιακός, γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1898 στη Λίμνη Ευβοίας, εκτελέστηκε από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής σαν σήμερα το 1944, λίγες εβδομάδες πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας. Μάλιστα, υπήρξε η ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης και αρχηγός της οργάνωσης Μπουμπουλίνα, η οποία συγκέντρωνε στρατιωτικές πληροφορίες, βοηθούσε στη φυγάδευση Βρετανών συμμάχων προς τη Μέση Ανατολή και συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων κατοχής. Συνελήφθη, βασανίστηκε χωρίς να προδώσει ποτέ το δίκτυό της. Υπάρχει ένας δρόμος κάπου εκεί στην πλατεία Αμερικής που λέγεται Λέλας Καραγιάννη και ήταν για το σχολείο μου παλιά. Όσοι μένετε στην περιοχή ξέρετε για ποιο ακριβώς δρόμο σας μιλώ. Σαν σήμερα τέλος έφυγε από τη ζωή το 2022 και η Βασίλισσα Ελισάβετ, η Βρετανίδα μονάρχης που γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του 1926, μεγάλη ιστορία και αυτή, ανέβηκε στο θρόνο στις 6 Φεβρουαρίου του 1952, βασίλεψε για περισσότερα από 70 χρόνια, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μονάρχη στη Βρετανική ιστορία και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Λοιπόν, αυτά με το χθες. Λέω να επιστρέψουμε στο σήμερα και θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα, γιατί δεν θα πάμε απλά στο σήμερα, θα πάμε και στο αύριο. Θα πάμε στις 20 του Σεπτέμβρη. Κρατήστε την ημερομηνία αυτή. Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο και είναι η μέρα που αποφασίσαμε με τον ελληνικό 93,2 να βρεθούμε όλοι μαζί στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή το μπαλκόνι του Παπαζό, το υπερεπετυχημένο, το viral μπαλκόνι του Παπαζό που επιτέλους κυκλοφορεί το άλμπουμ με όλες αυτές τις viral συνεργασίες που αγαπήσετε πάρα πολύ, με μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, γιατί εκτός από τον Παπαζό μαζί μας θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες, αλλά και η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, η Μπίλι Κάρκ, ονόματα και ταλαντούχα παιδιά που έκαναν αίσθηση και έγιναν viral παρέα με τον Παπαζό στο μπαλκόνι του. Θα δούμε λοιπόν όλοι μαζί όλες αυτές τις συνεργασίες, θα τις ακούσουμε, ουσιαστικά θα γιορτάσουμε και την κυκλοφορία του άλμπουμ του Παπαζό για να μεταφερθούμε μαζί στο πιο viral μπαλκόνι της χώρας. Έχουμε ετοιμάσει μοναδικά πράγματα, σας θέλουμε όλους εκεί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη λόγω της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο οδό Αθηνάς. Ελάτε, πάρετε την παρέα σας, ίσως όσοι είναι ελεύθεροι. Νομίζω πως θα περάσουμε ένα από τα πιο ωραία κυριακάτικα απογεύματα του Σεπτεμβρίου. 20 Σεπτέμβρη, Κυριακή, το μπαλκόνι του Παπαζό live σε συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Σας στέλνουμε όλους εκεί. Εμείς κάθε μέρα θα ακούμε εδώ και από ένα τραγούδι το άλμπουμ. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με αυτό που έκανε τον απόλυτο χαμό και έκανε viral τον Παπαζό και το μπαλκόνι του. Παπαζό και Ακύλας τώρα στον ελληνικό.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη από τις ηχογραφίσεις στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Προηγουμένως σας έλεγα το νωρίτερα ότι ξύπνησα λίγο πιασμένος, λίγο ότι θέλω λίγη φυσικοθεραπεία. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπεία σήμερα. Και διαβάζω εδώ για μια είδηση τώρα και αρχίζω και ανησυχώ για την δική μου κατάσταση. Γιατί μια γυναίκα ετών 100, ακριβώς ετών 100, γιόρτασε τα 100 της γενέθλια με μια πτώση με αλεξίπτωτο. Η Ρούμπι Μακνάλι έχει την παράδοση, λέει, να γιορτάζει τα γενέθλιά της στον Αρέτσι. Όταν έκλεισε τα 100 της χρόνια, έβαλε το αλεξίπτωτό της και πήδηξε για τρίτη φορά στη ζωή της. Η ίδια ζει μόνη της, οδηγεί αυτοκίνητο. Εγώ θα βάλω τον αστερίσκο ότι δεν πρέπει να οδηγείς αυτοκίνητο. Άντε, θες να πέσεις από τον 100ο όροφο στα 100 σου, να γιορτάζει τα 100 χρόνια, πες, αλλά τώρα το αυτοκίνητο απαιτεί και κάποια αντανακλαστικά. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, αν η γυναίκα κάνει ελεύθερη πτώση και δεν έχει πρόβλημα, εγώ ας πούμε που κάνω ένα μικρό jump από την καρέκλα προς το γραφείο και νομίζω ότι σύεται το σύστημά μου όλο. Κάτι κάνω λάθος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν ξέρω ποια είναι τα μυστικά της μακροζωίας, δεν ξέρω ποια είναι τα μυστικά της καλής φυσικής κατάστασης. Εγώ νομίζω ότι πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε, από τις διατροφές, από τις γυμναστικές και αυτά, παίζει και λίγο ρόλο το DNA, αλλιώς δεν εξηγείται. Διαφορετικά, όλοι στα 100 μας θα πέφταμε από αλεξίπτωτο, αν φτάναμε τα 100. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Μπράβο στην κυρία πάντως, μπράβο της και στα δικά μας θα πω εγώ, και αν δεν πέσουμε με αλεξίπτωτο από το ελικόπτερο από πάνω, τουλάχιστον να μπορούμε να πηγαίνουμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο χωρίς να τρίζουμε. Είναι και αυτό μια μικρή νίκη. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο και επιστρέφω με διαγωνισμό που αγαπάτε. Μεγαλώνουμε και σήμερα τη βιβλιοθήκη μας με εξαιρετικά βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστρέφω όμως και με τα τραγούδια μας. Με τραγούδια από τον Ρους, οι εξαιρέσεις έρχονται στον Ελληνικό 93,2. Μην φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.

ο Αντώνης Δρέμος παίζει στον Ελληνικό 93,2, ο οποίος θυμάται για τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη και τα 30 χρόνια της πορείας του, και αν έχει ακούσει τώρα αυτές τις μέρες διάφορα, σε το έχει να κάνει με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είναι μέρος της σκηνής, και από εδώ και από εκεί πολλά λόγια, και πολλοί λένε ότι πρέπει να παρεύει το Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει, να σας πω, γιατί το συγκεκριμένο άγαλμα δεν είναι κηρυγμένο μνημείο. Να λέμε και τις αλήθειες πως έχουν και τα πράγματα πως είναι κανονικά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα δώσει μια συναυλία στην πόλη που του έδωσε τη μεγαλύτερη όθηση στην καριέρα του, ξεκίνημά του, τον Ισδρέμος, και θα τιμήσει την πόλη όπως ακριβώς ξέρει να κάνει με το τραγούδι και με τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους της παρέας. Την κατάλληλη στιγμή μου ήρθατε. Έχω δώρο για εσάς, καθιερωμένο καθημερινό σε αυτή την εκπομπή. Μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη μας και σήμερα με αγαπημένα best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα και με δυνατές υπογραφές πάντα. Φρίντα Μακφάντεν, Ποτέ Μιλές Ψέματα, Χόλι Τζάκσον, Προσεχώς Νεκρή και τα δύο δικά σας σήμερα μετά από κλήρωση στο Viber του Ελληνικού. Παρακαλώ, τις συμμετοχές σας τώρα περιμένω στο 6984-932-932 μέσω Viber. Γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

Άντε, πιάσε τώρα την κουβέντα για τις σχέσεις. Δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Είναι τόσο αποκειμενικά όλα και τόσο διαφορετικά ανά περίπτωση. Η Ρο μόλις σε τραγούδισε για εμάς στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και διαβάζω πως ετοιμάζεται ένας από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους στην Ευρώπη, στην Αθήνα. Θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του The Ellinikon Park. Εκεί θα τον ζητούμε, εκεί θα τον περπατήσουμε, όσο τον περπατήσουμε όταν είναι έτοιμος. Παρόλα αυτά, τα 2,7 χιλιόμετρα που θα έχει μήκος και τα 50 μέτρα πλάτος δεν τον καθιστούν το μεγαλύτερο πεζόδρομο στην Ελλάδα. Αυτός ο τίτλος ανήκει δικαιωματικά εκεί στην Θεσσαλονίκη και στη Νέα Παραλία, που έχει αυτό το 3,7 που την κάνει να ξεχωρίζει. Αν και βεβαίως μιλάμε για εντελώς διαφορετικής λογικής πεζόδρομος ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Καλό είναι να γίνονται όμως έργα που να βοηθούν όλους μας να δραστηριοποιούμαστε λίγο παραπάνω, να περπατάμε λίγο παραπάνω. Κάτι το οποίο δυστυχώς λόγω των ρυθμών και των αριθμών το έχουμε ξεχάσει. Πριν επιστρέψω στη μουσική μας, να σας θυμίσω το 69 84 9 32 9 32 για την επικοινωνία μας. Τα τραγούδια που θέλουμε να μας ξυπνήσουν είναι εδώ. Οι καλημέρες που ανταλλάσσουμε είναι εδώ, επίσης μας ξυπνάνε όμορφα. Η θετική ενέργεια που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε και αυτή την Τρίτη, σε αυθονία στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, μαζί μέχρι τις 10.

0: Η ώρα είναι 8 ακριβώς στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και μπορεί την ανθρωπότητα να μην μπορούμε να τη σώσουμε, αλλά κάποια κομμάτια μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Καλή αρχή στους φοιτητές, είπαμε σήμερα. Καλή αρχή, καλό νέο εξάμηνο, καλή φοιτητική ζωή αν ξεκινάτε τώρα. Με το θέμα της ενέργειας, μη μου αγχώνεστε, σας έχω λύσει από τη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας και λέγεται ΔΕΗ My Home for Students. Αυτό σημαίνει ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και σούπερ παροχές. Ακούστε τι έχετε. Καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε τώρα, αν είσαι φοιτητής και ακούς, μπες στο dei.gr, μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students, μέχρι να επιστρέψω εγώ με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. 2-3 πράγματα. Μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μόλις επιστρέψω.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα γεμάτη θετική ενέργεια, με διαγωνισμό να έρχεται για μεγάλη συναυλία με σπουδαίου δημιουργού τραγούδια από τον Ελληνικό 93,2 και βεβαίως με όση θετική ενέργεια αντέχεται.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας επανέλαβε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως ανέφερε, συναντήθηκε ο ίδιος με τους εκπροσώπους των κατοίκων, παρουσία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό και συμφωνήθηκαν τρία πράγματα. Πρώτον, πως δεν θα υπάρξει επανέναρξη εργασιών του Μετροπόντε και αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και αν δεν διασφαλιστεί ότι θα αποκλειθεί κανένα νέο πρόβλημα. Δεύτερον, ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου όπως προβλέπει η σύμβαση. Και τρίτον, ότι για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό συνάπτει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με δικές τις δαπάνες, ώστε οι πραγματογνώμονες για κάθε κτίριο να είναι απολύτως ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες. Σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια παραπέμπεται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και η πρώην Δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, για το θάνατο 9 από τους συνολικά 17 θανάτους ανθρώπων από την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας παρέπεψε και τους 18 για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πλημμύρας με αποτέλεσμα το θάνατο. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε και την καταγγελία στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στα του καιρού τώρα, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Κώστας Τουρνάς από τη δεκαετία του 80. Εδώ στον ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό. Εντάξει, τώρα το θέμα των ημερών είναι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα μέτρα που πρόκειται να πάρει. Εν ώψη τώρα και της προεκλογικής περίοδου. Έχει δώσει πόνο, η αλήθεια είναι. Και βγαίνουν και διάφοροι και λένε στα κανάλια από την πλευρά της κυβέρνησης πάντα ότι κοιτάξτε τι γίνεται έξω που όλα κόβονται. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και δίνει. Ναι, ρε παιδιά, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και δίνει. Αλλά πριν δώσει, έχει πάρει. Και αυτά που δίνει, δεν τα δίνει από την τσέπη του. Ένα, μην γελιόμαστε λίγο, μην ξεχνιόμαστε. Να κοιτάξουμε λίγο τι έχει πληρώσει ο καθένας μας από φόρους αυτά τα χρόνια. Να δούμε λίγο τι αυτό το πλεώνασμα ουσιαστικά που επιστρέφει σε εμάς, στον κόσμο, είναι από την τσέπη μας και από το πόσο μας τα έχουν στεγνώσει. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι έχουν δώσει μέτρα, αλλά να μην ξεχνάμε και από πού ήρθαν αυτά τα μέτρα, αυτοί οι πόροι, από ποιους έχουν πάρθει και. Ένα μέρος στον οποίο μας ξαναδίνουν πίσω. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθε ο Άγιος Βασίλης και λέει «Α, χω, χω, χω, καλά μου παιδιά, Merry Christmas and the Happy New Year, πάρτε». Έχετε δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που είναι να πάρετε πίσω. Παρ' όλα αυτά, για να μην είμαι άδικος, θέλω να μιλήσω λίγο για τον κουμπαρά, για τον κουμπαρά του πιερακάκι για κάθε παιδί. Αυτό το ότι αποταμιεύουν οι γονείς, λέει, 1.200 ευρώ το χρόνο και το κράτος δίνει άλλα 1.200 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, εξαιρετικό. Συμφωνώ, είναι από τα πολύ ωραία μέτρα. Αρκεί να έχει 1.200 ευρώ το χρόνο να δώσει ο γονέας. Γιατί αν βάλουμε κάτω τον μηνιαίο προϋπολογισμό, κοντά στις 25 του μήνα, η φυργανιά έχει την τιμητική της. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω, αλλά λέμε αλήθειες. Είναι μια πραγματικότητα. Πάμε στα τραγούδια μας, εκεί που πάντα βρίσκουμε παρηγοριά, ακόμα και για τα πιο δύσκολα. 2002 η χρονιά, Γιώργος Θεοφάνους γράφει, Νατάσα Θεοδωρίδου ερμηνεύει τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Πάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψαν αυτό το τραγούδι το 1986 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της Χάρης Αλεξίου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας με τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Ασχοληθούμε σε λίγο γιατί έχουμε μία μεγάλη συναυλία που έρχεται σε λίγες μέρες και εννοείται πως σας έχω διπλές προσκλήσεις. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Α, πριν βγούμε έξω, να σας θυμίσω πως το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου έχει πράσινο χρώμα. Το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν πέστο bites με την ασύγκριτα κρεμώδη πέστο λατζενοβέζε με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar λοιπόν από την Pesto Barilla, το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 λεπτά μετά από τις 8 το ρολόι του Ελληνικού, το ποτάμι έχει γεμίσει και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο, με κίνηση και η Αττική οδός προς αεροδρόμιο. Παραμένουν τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη, αλλά και με κίνηση πηγαίνεται προς το ποτάμι πάλι στην λεωφόρο Αθηνών. Θέλει υπομονή αυτή την ώρα η άνοδο στους λεωφόρους Συγκρού, με κίνηση και η σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Αναδιαστήματα μικροκαθυστερήσεις σε Βουλιαγμένη και Παραλιακή, πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται τώρα στη μουσική του Νίκου Τερζή, δικά του τα λόγια του Γιάννη Κότσιρα, σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια μέσα από το soundtrack του Σασμού.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήρθε αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Άννας Βύση και έγινε μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες της. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και μία από τις πιο πολύ συζητημένες ταινίες της προηγούμενης σεζόν ήταν η Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη. Η ταινία αυτή λοιπόν, η Σπασμένη Φλέβα, επελέγει ως επίσημο ψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για την 91η απονομή που θα γίνει κάπου εκεί στο Μάρτιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι να μας εκπροσωπήσει στο εξωτερικό, μακάρι γιατί όχι να γυρίσει και με το Όσκαρ αυτό πίσω. Δεν αξίζουμε, δεν το αξίζει η ταινία. Και η ταινία το αξίζει και οι Έλληνες καλλιτέχνες το αξίζουν και οι σκηνοθέτες το αξίζουν. Το δυναμικό υπάρχει. Η αριθμή είναι διαφορετική. Και το ταλέντο βεβαίως υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Αυτή είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Τραγούδι που έγραψε για το γιο της η Μέριλιο, η Ελένη Βιτάλη, ενώ το κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, μόλις έπαιξε εδώ ο κύβωτος, στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και του AI είναι γεγονός, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Πια αρχίζουν και υπάρχουν αντιστάσεις και αυτό είναι παρήγορο. Διαβάζω πως επειδή έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, στην εκπαίδευση κυρίως, όλο ένα και περισσότερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό επανέρχονται σε μία μέθοδο αξιολόγησης που δεν είναι καινούρια. Μιλάμε για τις προφορικές εξετάσεις. Στόχος τους είναι να περιοριστούν φαινόμενα αντιγραφής, αλλά και η χρήση εργαλείων AI για την παραγωγή εργασιών ή απαντήσεων που δεν ανακλούν στις πραγματικές γνώσεις των φοιτητών. Και από ό,τι φαίνεται ότι αυτή η μέθοδος επιστρέφει σε όλο και περισσότερα πανεπιστήμια. Θα μου πεις τώρα, δεν μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί και να βρει τις απαντήσεις στο AI. Ναι, αλλά θα πρέπει να τις μάθει. Ενώ όταν τις γράφεις ή όταν πρέπει να ετοιμάσεις μια εργασία, μπορείς εκείνη τη στιγμή τσάκα-τσάκα, ρωτάς, απαντάς, στο πετάς. Ενώ εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στην ερώτηση, την προφορική. Είναι μια λύση και αυτή, είναι μια μέθοδος και είναι και μια απόδειξη ότι όσο κι αν προσπαθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, θα κερδίσει πάρα πολλές μάχες. Είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω πως ο πόλεμος είναι πολύ δύσκολο κατόρθωμα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρες σε όλη την παρέα. Μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω με προσκλήσεις για τη νέα μεγάλη συναυλία που έχει την υπογραφή του Ελληνικού. Μια συναυλία γεμάτη από τα αριστουργήματα του Θάνου Μικρούτσικου. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών: Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Και όπου και αν πάτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά καιρό τώρα πως ό,τι αξίζει να ζήσουμε στην πόλη το ζούμε μαζί στον Ελληνικό 93,2. Σας έχουμε συνηθίσει σε μεγάλες συναυλίες, σε μεγάλα μουσικά γεγονότα, σε ωραίες συναντήσεις. Πάμε για μία ακόμα μεγάλη συναυλία. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε μία μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα, με τραγούδια που αγαπήσαμε, με τραγούδια που τραγουδήσαμε, με τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, με τραγούδια που ακούμε και καθημερινά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τίτλο Πάντα γελαστή και γελασμένη στο Θέατρο Πέτρας με τον Ελληνικό 93,2. Νάτι και η ευκαιρία σας για διπλές προσκλήσεις. Πάρτε κινητό στο χέρι τώρα. Γράψτε μου συναυλία και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Συναυλία και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932 για να ακούσουμε τη Δευτέρα 14 του μήνα τραγούδια όπως και αυτό εδώ.

0: Και εμείς ακόμα εδώ και το καλοκαίρι ακόμα εδώ στον ελληνικό 93,2. Και ας μην αναφέρεται ακριβώς στις χαρές του καλοκαιριού αυτό το τραγούδι, έχει πολύ πιο σκοτεινή ουσία και νόημα. Πάντως είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από τα ξύλινα σπαθιά από τη δεκαετία του 90. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. 9 δείχνει το ρολόι του ελληνικού 93,2. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 2-3 ματιές στην επικαιρότητα έτσι για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και επειδή ακούσαμε τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα φοιτητικά μου χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 90, δεν ξέρω, φαντάζομαι και πολλούς από εσάς εκεί σας βρήκαν τα 97, 98, 99, 2000, δεν ξέρω που ήσασταν ακριβώς. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές για την επιστροφή τους, για τον μήνα των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης που είναι ο Σεπτέμβρης. Νέα σχολή, νέο σπίτι για κάποιους, νέοι φίλοι, νέα ζωή που αυτό είναι το πιο ωραίο και νέος τρόπος για ενέργεια. Η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας έχει τη λύση για εσάς. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι εδώ, ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική που τώρα είναι ακόμα πιο χαμηλή. Και όχι μόνο αυτό, πολλές παροχές, παιδιά, πολλά δώρα. Δώρο καθημερινά από τα Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο και αυτά είναι μόνο η αρχή. Όλες οι πληροφορίες σας περιμένουν στο day.gr που κάνει τα πάντα για την ενέργεια, που κάνει τα πάντα όμως και για τη διασκέδαση. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σε κάθε μέρα μας, στα πρωινά μας, στη θετική μας ενέργεια, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στα τραγούδια μας σίγουρα, για μία ακόμα ώρα και αυτό το πρωί στην ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
2: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια παραπέμπεται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην Περιφερειάρχης Καρδίτσας και η πρώην Δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, για το θάνατο 9 από τους συνολικά 17 θανάτους ανθρώπων από την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας παρέπεψε και τους 18 για τα πλημμυρίσματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πλημμύρας με αποτέλεσμα το θάνατο. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας στις γραμμές 4 του μετρό της Αθήνας επανέλαβε στη Βουλή εχθές ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως ανέφερε, συναντήθηκε ο ίδιος με τους εκπροσώπους των κατοίκων, παρουσία της διοίκησης σε ελληνικό μετρό και συμφωνήθηκαν πρώτον ότι δεν θα υπάρξει επανέναρξη εργασιών του Μετροπόντικα αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο με το οποίο θα γίνει. Δεύτερον, ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνευσης του αναδόχου όπως προβλέπει η σύμβαση. Και τρίτον, πως για την αντικειμενική καταγραφή των η ελληνικό μετρό συνάπτει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με δικές τις δαπάνες, ώστε οι πραγματογνωμοσύνες για κάθε κτίριο να είναι απολύτως ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται μαζί με τον 36χρονο γιο της ότι έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα ή να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε και την καταγγελία στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στα του καιρού τώρα, έθριο σήμερα ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Όπου Μίλτο, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης μαζί από εκείνη την ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων το 2015. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και εκεί που ακούς το δεν μπορώ, βάλε το δεν θέλω με σιγουριά. Γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες στον κόσμο που αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Ότι άμα θέλει κάποιος μπορεί. Θα σας μεταφέρω στη Συρία και στο Cultural Bus. Μια κινητή βιβλιοθήκη που φέρνει βιβλία σε χωριά και καταβλισμούς της Συρίας. Με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, αυτή η κινητή πολιτιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού της Συρίας δημιουργήθηκε για να μεταφέρει την ανάγνωση αλλά και τις δημιουργικές δραστηριότητες σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε βιβλιοθήκες ή πολιτιστικά κέντρα. Μιλάμε για χωριά, μιλάμε για απομακρυσμένες κοινότητες, μιλάμε για καταβλισμούς της Συρίας. Ένα πολύχρωμο λεωφορείο λοιπόν φτάνει φορτωμένο με βιβλία, με υλικά ζωγραφικής και ιστορίες. Οι εικόνες που βλέπουμε τα παιδιά να χαμογελάνε πάνω από αυτά λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά. Οπότε όταν πεις την επόμενη φορά δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όταν μπορεί στη Συρία να υπάρξει τέτοια πολιτιστική πρωτοβουλία, δεν δικαιολογείται καμία άλλη χώρα να μην κάνει κάτι παρόμοιο. Ειδικά όταν όλα πηγαίνουν σχετικά καλά στις χώρες αυτές. Πάμε πίσω με τα τραγούδια μας στις αρχές της δεκαετίας του 90.

0: Και όπως ακριβώς το λέει και η Νατάσα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας που έχουν περάσει από το θάνατο ξυστά, που έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει τις μάχες τους και δίνουν αγώνα, τον αγώνα τους, και εμείς θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όλοι είμαστε ένα στο Greece Race for the Cure για ακόμα μία χρονιά. Είναι μεγάλη χαρά μας που σαν Ελληνικό 93,2 είμαστε εκεί, στηρίζουμε αυτή τη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην αλληλεγγύη. Το 18ο Greece Race for the Cure είναι γεγονός και φέτος, και θα δώσουμε ραντεβού σε καινούριο χώρο, το έχουμε ξαναπεί. Φέτος το ραντεβού μας είναι στο πεδίο του Άρεως. Σημειώστε ημερομηνίες: Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μιλάμε για την μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο έχουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, με μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Δεν έχει σημασία αν θα κάνεις το μεγάλο ή το μικρό. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι, να είσαι εκεί και να συμμετέχεις σε αυτή την μαγική διαδρομή. Ίδια δύναμη, ίδια ελπίδα, νέο σημείο συνάντηση στο πεδίο του Άριος. GreeceRace.gr για να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, και μαζί με τον Ελληνικό θα είμαστε και εμείς εκεί και θα περιμένουμε και εσάς για να γιορτάσουμε παρέα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας τώρα. Άλλη γιορτή από εκεί. Όχι και τόσο απολαυστική μερικές φορές. Βλέπω προβλήματα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφια. Θέλει υπομονή. Έχει μαζέψει κόσμο και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, με προβλήματα και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα κόκκινα η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας αυτή τη στιγμή μέχρι το Μαρούσι πάλι. Η άνοδος της Μεσογείου με πυκνή ροή αναδιαστήματα. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στη Βασιλίση Σοφίας, στη Σταδίου, στην Πειραιώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Επίσης υπομονή χρειάζεστε στην Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αγκυρούπολη, με κίνηση και στο απέναντι ρεύμα που πηγαίνει προς Γλυφάδα. Καλή εικόνα στην Παραλιακή. Μόνο πυκνή ροή αναδιαστήματα βλέπω, έτσι ένα μικρό κόλλημα παραπάνω στη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Πυκνή και η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι κάναμε τα καλοκαίρια στις διακοπές, όσοι κάναμε, και τα γλέντια που ζήσαμε παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκιντικοί. Τώρα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνη Ρέμο στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι τόσο συγκινητικές που με δυσκολία μπορείς να τις πεις και να μην συγκινηθείς. Θα σας πάω στην Τζέσικα Φλέτσερ από τον Καναδά. Μία μητέρα που ενός 11χρονου, ο οποίος δεν μιλάει, δεν μπορεί να μιλήσει, ο γιος της, ο Χάντερ, και η ίδια βρήκε ακόμη ένα τρόπο επικοινωνίας όταν η συσκευή που έχει που τον βοηθάει στο να επικοινωνήσει με τους άλλους δεν είναι διαθέσιμη. Έκανε τατουάζ στο χέρι της ολόκληρο πληκτρολόγιο που έχει κανονικά τα γράμματα όπως έχει ένα PC, ένα laptop, και έχει και δύο κουμπιά που λέει yes, no και ένα που γράφει I love you, για να μπορεί το παιδί της όταν δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τις άλλες βοήθειες που έχει να επικοινωνήσει στο χέρι της. Μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, αλλά δείχνει πόσο μεγάλη αγάπη έχει ένας γονέας. Νομίζω ότι το μέγεθος της αγάπης των γονιών δεν μπορούμε να το συλλάβουμε όσοι δεν είμαστε γονείς, ή ακόμα και όσοι είμαστε παιδιά. Δεν είναι, είναι κάτι το αδιανόητο. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η ιστορία με συγκίνησε πάρα πολύ, και η εικόνα που είδαμε, το πληκτρολόγιο στο χέρι της μητέρας, ακόμα περισσότερο. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός για τα χειρότερα αλλά και για τα καλύτερα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτήν την καλή πλευρά του ανθρώπου.

0: Από τις φωνές, από τους δημιουργούς που δεν ξεχνιούνται, ο Αντώνης Βαρδής, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι τώρα λέει μας να δείξει 10 ακριβώς. Κάτι μου λέει ότι ούτε τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσω θα ξεχάσουν γενικότερα αυτοί που δούλευαν στην εταιρεία του. Πάμε σε μια ιστορία τώρα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για έναν επιχειρηματία ο οποίος δόρισε την εταιρεία του σε φιλανθρωπία αντί να την πουλήσει για 400 εκατομμύρια δολάρια. Ο λόγος για τον 83 ετών σήμερα Eddie Smith Jr., ένας επιχειρηματίας που απέδειξε πως το όραμά του είναι πάνω από τα χρήματα, ο λόγος που αρνήθηκε την προσφορά να την πουλήσει για 400 εκατομμύρια δολάρια, προσέξτε λίγο τον αριθμό, 400 εκατομμύρια δολάρια, ήταν πάρα πολύ απλός στο κεφάλι του, αλλά αρκετά μη κατανοητός για εμάς. Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη ότι ένας νέος ιδιοκτήτης θα διατηρούσε την κουλτούρα που έχει χτίσει για τους εργαζόμενους του. Τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θα έβαζαν μπροστά το όραμά τους από 400 εκατομμύρια δολάρια? Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ καν να τους μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας πάλι, να επιστρέψουμε στα καθημερινά μας και στα του Ελληνικού 93,2, γιατί μόλις επιστρέψω θα σας έχω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα σας έχω όμως και δώρο που περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Το γευστικό δώρο από την Pizza Fan έρχεται σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Έτσι λέμε καλημέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 κάθε πρωί. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Δεν φεύγω ποτέ αν δεν σας δώσω το δώρο που περιμένετε. Πώς και πώς το βλέπω και χαίρομαι που σας αρέσει. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo δικό σας λοιπόν από την Pizza Fan. Με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Και βεβαίως δεν ξεχνάτε ότι εσείς που είστε και πίτσα και cheese lovers, οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan σας περιμένουν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, ό,τι πρέπει. Οπότε διαλέγετε Bianca Margarita, Bolognese, Caesars ή Carbonara με κλασική ηχειροποίητη ζύμη αλφόρνο, όλες από την Pizza Fan. Για το δώρο μας τώρα, για το Pizza Fan Combo της ημέρας. Παίρνετε κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό από το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Για να σας δω.

0: Και εμείς εδώ ανήκουμε σε αυτή την παρέα. Σε αυτή την παρέα που φροντίζει κάθε πρωί να ξυπνάμε με αισιοδοξία, με χαμόγελο και να θωρακιζόμαστε ή να αντιμετωπίσουμε ό,τι και αν μας φέρει η μέρα, εύκολα ή δύσκολα. Όλα περαστικά. Και όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, παιδιά. Θετική σκέψη, ωραία τραγούδια, καλή παρέα. Αυτό είναι ο Ελληνικός 93,2. Μένετε εδώ, ακολουθεί η Έλληνα Δημητράκη από τις 10 και μετά. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Με όλους τους φίλους στην παρέα μας και με τη ΔΕΗ να είναι εδώ. Η ΔΕΗ που αν είσαι νέος φοιτητής, έχει φροντίσει για τα της ενέργειά σου. ΔΕΗ My Home for Students με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, με καθημερινό καφέ δώρα από τα Coffee Island, με πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood, αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο, γιατί φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Όλες οι λεπτομέρειες στο ΔΕΗ.gr. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλοι, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Ραντεβού εμείς στις 7 αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Και εσύ, Ελένη.
0: Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με την μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά».
2: Σε αυτό το θέατρο σκιών.
0: Μια ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά το θέατρο και αφηγείται τις πολλές όψεις της γυναίκας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Όμορφο πρωινό Τρίτης, καλοκαιρινό ακόμα, και πάμε να το ομορφύνουμε με τα τραγούδια μας και την καλή μας διάθεση. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν η Άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου που έσπασε το φράγμα του χρόνου και έγινε ένα κομμάτι που άγγιξε κάθε είδος ακροατή. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να το ακούμε εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να ρίξουμε και γρήγορη ματιά στις ειδήσεις μας. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα συγκεκριμένα. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις εισοδημάτων, το πολιτικό σκηνικό παραμένει θερμό, με έντονη κένα. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις εισοδημάτων, το πολιτικό σκηνικό παραμένει θερμό, με

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Η μικρή πατρίδα που επέκτηνε τα σύνορά της και έγινε το τραγούδι που πήγε στα χείλη όλων. Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Θηβαίος, στη μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας αυτή την ώρα. Στον Κηφισό έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, η Αθηνών Πυκνήρωη από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη, και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν ο Μιλτός Πασχαλίδης και οι Βυθισμένες Άγκυρες σε μουσική δική του και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, εδώ που ανταλλάσσουμε τις όμορφες καλημέρες μας και τα λέμε και μέσα από τα τραγούδια μας. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και εκτός συνόρων, τις ειδήσεις μας εκτός συνόρων. Εννοώ, υπό πολιορκία ο Μέρτς, η AfD επιχειρεί να τον ρίξει και απειλεί να γκρεμίσει το CDU. Χιλιάδες άνθρωποι προχώρησαν σε διαδηλώσεις κατά της AfD μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Επίθεση των Χούθη με ντρόουνς και πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, στο Στόχαστρο και η Αράμκο. Νέα ανταλλαγή πληγμάτων σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να δώσει σε δήμους και περιφέρειες περισσότερα νομικά εργαλεία για να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε περιοχές όπου η στεγαστική κρίση έχει οξυνθεί. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ήταν η Ελένη Δήμου και δεν πιστεύω και Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας και αυτό το πρωινό και γρήγορη ματιά και στον καιρό μας. Ο ουρανός λοιπόν παραμένει απόλυτα λαμπερός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τους 34 με 36 στα δυτικά και τα νότια. Έχουμε και τους βαριάδες μας στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα, καλοκαιρινός, με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο. Για αλλαγή καιρού, έτσι για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα, κάνουν λόγο ειδικοί προς το Σαββατοκύριακο και κυρίως από τις 13 με 14 Σεπτεμβρίου. Εκεί έχουμε πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα σταθερά στην παρέα σας, ο Ελληνικός 93,2 και έρχεται το ταξίδι μας στον χρόνο. Προσκλήσεις που σας έχω και σήμερα σας έχω πολλές και διαφορετικές και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Άλκηστης πρωτοψάλτη, κυκλοφορώ και οπλοφορώ, που μας πήγε στο 1985 στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, στους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Εδώ στη δεύτερη μας ώρα, καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, και πάμε με ρυθμό να κάνουμε και το ταξίδι μας στον χρόνο. Ξεκινώντας από το 1905, σαν σήμερα λοιπόν εκείνη τη χρονιά, ο ήλιος σβήνει σε μια ολική έκλειψη παγκόσμιας εμβέλειας. Μια ολική έκλειψη που γίνεται ορατή από όλο τον πλανήτη. Δύο χρόνια μετά, το 1907, η Αθήνα προσγειώνεται στην κοσμοπολιτική πραγματικότητα. Η οδός Πανεπιστημίου ασφαλτοστρώνεται επιτέλους, επιτρέποντας στα σηκεποδήματα της εποχής να περπατούν χωρίς τη σκόνη του παρελθόντος. Στα Δρανία τώρα, το 1636, ιδρύεται σαν σήμερα το Χάρβαρντ, το πρώτο κολέγιο της Αμερικής. Στην Ελλάδα, βέβαια, πήραμε το χρόνο μας, αφού η τριετής φίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική σαν σήμερα το 1975. Και περνάμε στην pop κουλτούρα. Το 2003 ο David Bowie ριμπραντάρει το μέλλον, μεταδίδοντας το άλμπουμ Reality δορυφορικά σε σινεμά με ζωντανό Q&A. Αυτή η υγιεινή πραγματικότητα κλείνει τον κύκλο της το 2022, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ, τη δεύτερη, αποχωρεί από το προσκήνιο μετά από 70 χρόνια και 214 ημέρες απόλυτου βρετανικού φλέγματος. Ένα σουρεάλ σκηνικό που ο αιρετικός Βασίλης Ραφαηλίδης, που έφυγε το 2000 σαν σήμερα, θα αποδομούσε με το πιο κοφτερό πνευματόδες χιούμορ του.

0: αγάπη.
1: Που είναι η αγάπη και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όταν η μελωδία του Μιχάλη Χατζηγιάννη συναντά την ποίηση της Ελεάνας Βραχάλη και από το άλμπουμ Ακατάλληλη Σκηνή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τα όμορφα ταξίδια συνεχίζονται, αλλά πάμε και στα άλλα ενδιαφέροντά μας. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις λοιπόν το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλευσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Και μάθε περισσότερα στο nova.gr και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε καλύτερα τα πράγματα στην Κηφισίας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος του Εγάλεω, εκεί και στο ύψος της Φιλαδέλφειας, στον Κηφισό αυτό. Στην Κηφισίας έχουμε πυκνή ροή στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη, στην Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας στα δύο Αμαλίας και Αρδιτού.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ, δύο γενιές, δύο διαφορετικές μουσικές γλώσσες που συναντήθηκαν σε αυτό το τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα ξεκίνα την καριέρα σου στη Νόβα. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την GoFiLab. Μην το χάσεις και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στο διαγωνισμό μας, γιατί σας είπα ότι σας έχω πολύ ωραίες προσκλήσεις για σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο. Λοιπόν, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Γέλιο, νοσταλγία και λίγο ακόμη ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολύ πολύ ακόμα, όπως και 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αυτό κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του Αγοριού απέναντι λοιπόν. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί και αν θέλετε και εσείς να είστε εκεί, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Ειρήνης Παπά.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
10: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Θέμης Αδαμαντίδης και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Νύχτες καλοκαιριού και για σεμιά και αγιοκλίματα και όλες αυτές οι μυρωδιές της εποχής και όλα αυτά τα ωραία, ξέρετε εσείς τώρα, που θα τα τραγουδάμε βέβαια για τους επόμενους μήνες, λαχταρώντας το επόμενο καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει, ωραία είναι. Και έτσι, και πάμε και στα ωραία και σπουδαία που σας έχουμε τώρα. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μοιράζεται μαζί σας μια όμορφη είδηση. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε νέο χώρο. Ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε. Έχουμε βεβαίως για τον ίδιο στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Κάντε λοιπόν τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έρχονται οι υπέροχοι δράσεις που σας ετοιμάζουμε. Προσκλήσεις για συναυλία και πολλά πολλά τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν η Αυτή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Διάθεση για αποδράσεις, για ακτές και όλα αυτά τα συναφή, και είναι μόνο Τρίτη. Τι να πω. Η συνάντηση λοιπόν της Ελευθερίας Αρβανιτάκη με το Σταμάτη Σπανουδάκη παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, που τα ακούμε όλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα και στα άλλα ωραία που σας έχουμε. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Και θα σας πω αμέσως, θα σας εξηγήσω και θα σας δώσω και όλες τις λεπτομέρειες. Οι συναντήσεις του Ελληνικού λοιπόν με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται, και για μία ακόμη φορά βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε πού? Στην καρδιά της Αθήνας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομία Δρομημένη Οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Βγαίνουμε στο δρόμο λοιπόν για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και πολύ πολύ ακόμη. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6, στις 6 το απόγευμα καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάρτε την παρέα σας και έλατε.

Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Η επιμονή σου είναι μια ιστορία ζωής για τον άνθρωπο που σε πείσμα καιρού και συνθήκων ψάχνει ακόμα να βρει τη δύναμη στο άθροισμα των δυνάμεων του σύμπαντος. Το υπογράφει τόσο στιχουργικά όσο και συνθετικά ο Κώστης Λιβαδάς, ο αγαπημένος, και η φωνή του μοιράζεται τους στίχους με εκείνη της Ελεονόρα Ζουγανέλη βεβαίως. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένη. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova λοιπόν αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα για τους δρόμους της πόλης μας. Καλύτερα τα πράγματα, έχουμε πιο πυκνή ροή στο ύψος του Αιγάλεως στον Κηφισό. Επίσης με πυκνή ροή η Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, του Ψυχικού, αλλά και στην κάθοδο στην Κατεχάκη. Και αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο, σε Βασιλής Σοφίας, στα δύο Αμαλίας και Αρδιτού.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μάρθα Φριτζίλα στο τραγούδι του Ρέστι Ντάντου, νερό στη βάρκα, από τα τραγούδια που μας άγγιξαν βαθιά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη νότα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και στον άλλο ωραίο διαγωνισμό που σας έχω για προσκλήσεις. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε θα ακούσουμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2, βεβαίως, για να κερδίζετε διπλές προσκλήσεις, για να ομορφαίνουμε τις νύχτες σας, όπως σας έχουμε πει. Λοιπόν, και τι κάνετε για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε συναυλία, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 σταθερά εδώ για να υποδεχτούμε και την Τετάρτη και βεβαίως μένετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 γιατί για τρεις ώρες, για τις τρεις επόμενες ώρες θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το 1988 η Ελένη Βιτάλη τραγουδά την Ταχεία, ένα υπέροχο τραγούδι του Τάκη Σούκα σε στίχους του Νίκου Πακογιάννη. Ένα τραγούδι για τον έρωτα, για την προσμονή, για εκείνη την απόφαση που πρέπει να πάρει στη σωστή στιγμή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί σας. Φύγαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Χαρτοπόλεμος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Φεύ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικά που νυχτώνει με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή, Γιώργος Νταλάρας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί με Ελίνα Σλανίδου και Λάθος.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
10: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Επιστροφή στη μουσική μας. Μη μιλάς αλλογιαγάπικο στις Μαραβέγιας και Λεωνόρα Ζουγανέλη.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Είναι Μικρή Ζωή και Μαρίζα Ρίζου.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Η αγάπη σου ξέρει και Φατμέ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι μας έρχεται το 1989 και μιλά για μια εποχή δύσκολη, για ανθρώπους που απομακρύνονται, για έναν κόσμο που ψάχνει απαντήσεις και τελικά ίσως βρίσκει τη λύση εκεί που δεν την περιμένει. Στην αγάπη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, παραμένει αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στον Κηφισό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Νότος από τα soundtracks του ελληνικού εδώ στον ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης, 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν κι αυτή, γεννιέται ο μεγάλος μας παραμυθάς Ευγένιος Τρυφυζάς. Είναι ένας άνθρωπος που μας θυμίζει πως η φαντασία δεν είναι πολυτέλεια, είναι τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Μερικές από τις πιο όμορφες σκέψεις του. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τα παιδιά, ούτε να τους φερόμαστε συγκαταβατικά. Καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα θέλουμε να πιστεύουμε. Έλεγε επίσης πως ένας συγγραφέας παραμυθιών πρέπει όχι μόνο να αγαπά τα παιδιά, αλλά και να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια. Επιστρέφουμε με Δήμητρα Γαλάνη και δύο μέρες μόνο εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
9: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Μόλις φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Το κύμα και Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου, κυκλοφόρησε το 2003 στο άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού». Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα ακούστε με προσεκτικά το μπαλκόνι του Παπαζώου live από τον Ελληνικό 93,2. Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται για μία ακόμη φορά. Βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον Ελληνικό στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζώο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Ραντεβού λοιπόν στην οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στον μπαλκόνι Παπαζώου από τον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Εσύ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2, Σαπφώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 παρέα σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί λαθρεπιβάτες και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ρωμαίος
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ακούτε ελληνικό 93,2, Σαπφώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξένος και Γιώργος Νταλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφιλήσουν τελειβερά με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστροφή στην μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Έλενα, με τελειώσεις.

0: πες με αγάπη.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που πήρε βαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Το φλασάκι εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα, υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλείς τον Delivera από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζει. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και ένα φιλί.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάδου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Ελένη και Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο διαγωνισμό μας πάντα γελαστή και γελασμένη. Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράψτε συναυλία, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Συναυλία, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Πάντα γελαστή και γελασμένη, αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Πάντα κοντά μας η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Κοντά μας πάντα ήταν η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις αποφώματες χιορί. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας, μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών: Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλλός. 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη βόλτα μας, στην απογευματινή εδώ στον Ελληνικό 3,2. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Πάμε και εμείς να ζήσουμε το δικό μας απογευματινό ταξίδι, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 4 έως τις 7 μαζί εδώ παρέα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Δρόσησε σήμερα λίγο, τουλάχιστον το πρωί ήταν χάρμα, πραγματικά είχε ένα αεράκι, ακόμα το κρατάει το αεράκι, αλλά αν αποφεύγετε έτσι λίγο τον ήλιο που εξακολουθεί έτσι, να καίει σε κάποια σημεία, είναι καλά, είναι καλά. Φαίνεται να φθινοποριάζει σιγά σιγά και εμείς εδώ στις βόλτες μας κάθε απόγευμα να αφήσουμε τη μουσική και να μας οδηγήσει, να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή και κάπως έτσι κάνουμε το απόγευμα δικό μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

0: Ζυγός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Μακαράδα στο χέρι μας, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί αυτή την ώρα, συνοδηγός σας και σήμερα το Κεφισό, μποτιλιαρισμένος. Από χαμηλά, κάτω, πολύ χαμηλά από το Μοσχάτο, σχεδόν και μετά τα ΚΤΕΛ και ψηλά πάρα πολύ κίνηση εκεί στη Μεταμόρφωση. Το ίδιο είναι και στην κάθοδο σε αρκετά σημεία. Πυκνή ροή αυτή την ώρα και στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στην Ηλιουπόλεο, στην Παραλιακή. Από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο, εκεί στον Άλυμο θα συναντήσετε κίνηση, στο Πειραιά, στο λιμάνι αλλά και στους γυροδρόμους. Και στο κέντρο της Αθήνας τώρα έχει Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου σε κάποια σημεία, η Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση.

0: 40 χρόνια έφηβος, κοντά μισό αιώνα, τραγουδούσε το 1992 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ένα καταδικό του τραγούδι με τη σφραγίδα του και τη σφεντόνα του από το ομώνυμο άλμπουμ Σφεντόνα, ένα άλμπουμ με πολλά και αγαπημένα τραγούδια, εκεί το βράδυ Σαββάτου, εκεί το σε θέλω, εκεί το εγώ είμαι εγώ και άλλα πολλά, και βέβαια το από μένα το Βασίλη. Αν και δεν έμαθα ποτέ να ρίχνω με σφεντόνα, πιτσιρίκος, το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το αυτοβιογραφικό τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μόλις μοιραστήκαμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα μας η σφεντόνα. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Μην ξεχάσουν να σας πω ότι και φέτος ο Ελληνικός στηρίζει το Chris Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης που πραγματοποιείται για 18η χρονιά φέτος και μάλιστα σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Κάνουμε όλη την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο chrisrace.gr και την Κυριακή 4 Οκτώβρη δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε, να περπατήσουμε όπου αντέχει ο καθένας, ό,τι θέλει ο καθένας, με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη, και όλα αυτά βέβαια για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος λοιπόν εκεί, γιατί στηρίζει αυτή την προσπάθεια που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα με ένα υπέροχο ντουέτο από τον Αντώνη Βαρδί και τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
10: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Γλυκερία και ζαλίστηκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εγώ όμως θα πάω λίγο πιο πίσω τώρα. Θα πάω στο τραγούδι Ατελιέ που ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Παπαζό και τον Ακύλα. Τον Παπαζό αλλά και τον Ακύλα θα τους συναντήσουμε πολύ πολύ σύντομα. Κρατήστε ημερομηνία, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, σε ένα πάρτι, μια συναυλία στην πεζοδρομημένη για εκείνη την ημέρα οδό Αθηνάς. Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, και σας περιμένουμε όλους με τον Ελληνικό εκεί στην οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον Παπαζό. Και με αφορμή την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, Αθηνά συγκεκριμένα, και από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, θα μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Σας περιμένουμε λοιπόν στο μπαλκόνι του Παπαζό στην οδό Αθηνάς το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτέμβρη. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας και έρχεστε με την παρέα σας. Δεν χρειάζεται να στείλετε μηνύματα για προσκλήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Εκεί δίνουμε το ραντεβού μας να απολαύσουμε το Παπαζό και βέβαια τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν μαζί του σε αυτό το πάρτι στη σκηνή. Την Παμπλίνα Βουλγαράκη, την Ίνα Μαζάνη, τον Ακύλα, τη Μαρσό, τους Γιαγκίνηδες και άλλους. Όλοι αυτοί μαζί και εσείς φαντάζομαι και εμείς εκεί στην οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

0: Τσέτια από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Θανάση Αλευρά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να μπούμε μαζί στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε και Κώστα Λιβαδά, θα ακούσουμε Άννα Βύση και άλλα πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Όπου κι αν είστε, και αυτό το απογευμενετικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε μαζί μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

Από το άλμπουμ Λάφυρ ακούσαμε τη Μελίνα Κανά να τραγουδά «Μιλώ για σένα», ένα τραγούδι που υπογράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου εδώ στον Ελληνικό 3,2, και αυτό κάνουμε εμείς τα απογεύματα. Μιλάμε με τραγούδια, αφήνουμε τα τραγούδια να μας θυμίσουν, να μας συγκινήσουν, να μας πάνε όπου θέλουν αυτά. Γιατί το έχω ξαναπεί, το λέμε, ότι τα τραγούδια, η μουσική είναι το soundtrack της ζωής μας. Μας θυμίζει στιγμές, μας δένει με ανθρώπους που πολλές φορές θέλουμε να τους ξεχάσουμε και άλλες φορές να τους θυμηθούμε θέλοντας ημί. Εδώ είμαι, Διονύσης Καστόρας, στην παρέα σας μέχρι τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί με αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε, σίγουρα θα θυμηθείτε πολλά και θα σιγοτραγουδήσετε ακόμα περισσότερα μαζί μου.

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της δικής μας πολιτείας, της εποχής μας. Λοιπόν, έξω στον Κηφισό αυτή την ώρα. Όσοι ανεβαίνετε, να ξέρετε, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση και μετά το Μοσχάτο και εκεί λίγο πριν το Περιστέρι και λίγο πριν τα Κτέλ. Όσοι κατεβαίνετε τώρα το ποτάμι, να ξέρετε, μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει και λίγο πριν ένα δυνατό μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσεις βλέπω στην Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα και στην Κηφισίας μετά το Μαρούσι και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο σε κάποια σημεία. Μια από τα ίδια είναι και η Μεσογείων. Κίνηση αρκετή αυτή την ώρα και στην Αρδιτού αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας στο κέντρο της πόλης. Μποτιλιάρισμα σε σημεία της Ηλιουπόλεως, στον Καρέα επίσης, στην Παραλιακή, στον Άλυμο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους επίσης.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το Δειλά του Κώστα Λιβαδά ξανά έγινε το τραγούδι του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που το αγαπήσατε, το λατρέψατε, θα έλεγα, μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, όπως το ακούσατε από τον ίδιο τον Κώστα Λιβαδά και την Νίνα Μαζάνη. Υπέροχο τραγούδι, το τελευταίο του Αυγούστου, Καράβι, νομίζω μας έχει σημαδέψει όλους και πως φαίνεται θα συνεχίσει να κάνει αυτό το τελευταίο ταξίδι που κρατάει πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο κανάλι του Ελληνικού, να δείτε όλο το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά και να ακούσετε και την Ελένη Τσελιγοπούλου και την Ενδυριάννα Μπάμπαλη να ερμηνεύουν μοναδικά αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου αυτού Έλληνα τραγουδοποιού. Και βέβαια, αν θα μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, θα βρείτε και τα άλλα αφιερώματα, το soundtrack του Ελληνικού 3,2, που θα επιστρέψουν και τη νέα σεζόν που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
8: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker.

0: Αλέξη Πρωτοψάλτη, Αντώνης Ρέμος, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους. Σ' αγαπώ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγα λεπτά πριν τις 6. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα και μείνετε μαζί μου για να ακούσουμε την επόμενη ώρα και Νατάσα Αμποφίλιου και Αλκίνο Ιωαννίδη και Νατάσα Θεοδωρίδου και άλλα πολλά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με την μουσική παράσταση «Της γυναίκα σου η καρδιά».
2: Σ' αυτό το θέατρο σκιών.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά το θέατρο και αφηγείται τις πολλές όψεις της γυναίκας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε και όλα σε 6 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
18: Ελληνικός 93,2.
19: Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα από φίλοι και όλα είναι μπροστά εδώ στο Ελληνικό 93,2. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 6, είναι απόγευμα 3ης 8 Σεπτέμβρη. Στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας. Και μπαίνοντα σε αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα, έχω για σας προσκλήσεις. Μια πολύ πολύ αγαπημένη παράσταση, μια παράσταση που λατρέψατε αυτό το καλοκαίρι και που συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, το υπέροχο λαμπερό musical των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Συνεχίζεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ και το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα, και υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2 για όλους όσοι δεν έχετε δει ακόμα αυτή την υπέροχη παράσταση. Στη σκηνή Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, μαζί τους 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το Αγοριού απέναντι λοιπόν, και αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, τώρα μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, να γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932, ο αριθμός που πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, στείλτε τώρα τα μηνύματά σας, επαναλαμβάνω, του Αγοριού απέναντι, θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προσκλήσεις για σας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Με το θερμόμετρο να δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, δεν το πιστεύω, έχει κατέβει από τους 30, έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ Αγίους Αναργύρους. Θέλω να σας πω ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας αν ανεβαίνετε το Εγκυφισό, γιατί είναι ποτηλιαρισμένος από χαμηλά από το Μοσχάτο, εξακολουθεί δηλαδή η ίδια κατάσταση.

μέχρι πολύ πολύ ψηλά και στα κτέλ σχεδόν φτάνει. Όσοι κατεβαίνετε τώρα τον Κηφισό, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσεις μεγάλες βλέπω και στην Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία, στην κάθοδο μετά το Μαρούσι και στην άνοδο εκεί προς την Κηφισιά και μετά το Ψυχικό. Μποτιλιαρισμένη και η Μεσογείο σε αρκετά σημεία, περισσότερα στην άνοδο. Επίσης στην Πανόρμου θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, στην Αρδιτού, στο κέντρο της Αθήνας, Ηλιουπόλεως, μποτιλιαρισμένος και ο Καρέας και η παραλιακή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον Άλυμο, από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο θα συναντήσετε το πρόβλημα. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης, η Πειραιώς σε κάποια σημεία και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, θα έλεγα προς το Χαϊδάρι, μάλλον από την Αθήνα, με κίνηση αρκετή σε κάποια σημεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τ' αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τους δεσμούς με τα σύννεφα πρέπει να τους φοβόμαστε, γιατί συνήθως φέρνουν καταιγίδες. Εδώ, Γιάννης Κότσιρας ήταν και έτσι κι αλλιώς, στον Ελληνικό 93,2 απόγευμα Τρίτης. Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο και θέλω να πάμε τώρα στην επόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Πάντα γελαστή και γελασμένη, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, μια σπουδαία συναυλία με τα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Στομαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα θα ερμηνεύσουν μοναδικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, τραγούδια που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, που ακόμα τραγουδάμε και που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, στην ελληνική δισκογραφία. Αν θέλετε να είστε εκεί την επόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2 και αμέσως τώρα μπορείτε να τις κάνετε δικές σας με λίγη τύχη στην κλήρωση. Θα γράψετε στην αυλία το ονοματεπώνυμό σας, θα στείλετε αυτό το μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Συναυλία, ονοματεπώνυμο, Viber 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω όμως και να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλέξιου.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Αν θέλετε και εσείς να έρθετε αύριο και πάλι στη βόλτα μας, εδώ στις 4 το απόγευμα θα είμαι και θα σας περιμένω στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και στο μικρόφωνο έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Θα μείνει μαζί σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε αυτό το βράδυ. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αυτό ήταν σήμερα Τρίτη. Επιστρέψαμε στις εντελώς κανονικές συνθήκες. Παίζει και η ΑΕΚ σήμερα, οπότε η διαδρομή από το Χαλάνδρι μέχρι εδώ ήταν, δεν θέλετε να σας περιγράψω, καταλαβαίνετε ωστόσο. Πάντως αυτό το κάτι παραπάνω που μας είπε η Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα μπορείτε να το έχετε μαζί της απόψε και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο στα Φαλιρικά 2026. Τα Φαλιρικά συνεχίζονται με συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες και σήμερα μια μεγάλη συναυλία μας επιφυλάσσει το φεστιβάλ, αυτή τη φορά με τη σπουδαία Ελένη Δήμου, η οποία έρχεται στο Παλαιό Φάλιρο για να μας χαρίσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, σήμερα στις 9 το βράδυ στην παραλία Μπάτη, στο Παλαιό Φάλιρο με ελεύθερη είσοδο. Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός932.gr και 69-84-932-932 το κινητό μας και για τους διαγωνισμούς αλλά και για οτιδήποτε με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και όλα τέλεια θα μας πει η Νατάσα Μποφίλιο.

0: Η Άλκη στη Πρωτοψάλτη με το Τράβα Σκανδάλι στο Ελληνικό 93,2 εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας. Το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Γι' αυτό μην φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
2: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
3: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 και από απουσίες σε συναντήσεις, στις συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, οι οποίοι συνεχίζονται για μια ακόμα φορά. Βγαίνουμε από το στούντιο λοιπόν και συναντιόμαστε αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνά σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα μας μείνει αξέχαστη. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνο Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπίλι Κάρκ. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2. Να ξέρετε πως η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε για το τελευταίο τραγούδι της ώρας. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται με την αγάπη που αργεί.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ θα είμαστε στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και απόψε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 και μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν με το Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Διονύσης Θεοδόσης στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και μουσική του Μάριου Τόκα. Ο Διονύσης Θεοδόσης, ο οποίος έζησε μόλις 35 χρόνια, αλλά πρόλαβε σε αυτά τα 35 να μας χαρίσει υπέροχα τραγούδια. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 είναι από το δίσκο του Μάριου Τόκα στη Λεωφόρο της Αγάπης το 1987, όπου εκεί ο Διονύσης Θεοδόσης είχε στο πλευρό του τον Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη, και κάπου εκεί και ξεχώρισε και το τραγούδι «Κι όλο εγώ περίμενα», που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και από τον Διονύση Θεοδόση στο Γιάννη Πάριο. Στο Γιάννη Πλούταρχο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

αναμόρφη με ένα αγαπημένο μας τραγούδι σε στίχους και μουσική του Φίβου Δελιβοριά και με ένα υπέροχο βίντεο κλιπ που σίγουρα το έχετε δει, εμπνευσμένο από τις παλιές ελληνικές μας ταινίες. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Θυμίζω 69 84 932 932 το κινητό μας, και για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας ο Παντελής Θαλασσινός.

0: Σας είπα ότι τα Φαλιρικά 2026 συνεχίζονται με συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες. Οπότε, όχι οπότε, σήμερα όμως, σε μισή ώρα από τώρα, η Ελένη Δήμου θα βρίσκεται στην παραλία Μπάτη, στο Παλαιό Φάλιρο, για μια υπέροχη συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στον αέρα και τα τραγούδια μας με τη Γιώτα Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Και ο υπέροχος Γιάννης Πάριος στον Ελληνικό 93,2, όπου ελληνικός γίνεται και φέτος, να ξέρετε, συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure, και σας καλεί όλες και όλους να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές, να ξέρετε, για το Greece Race for the Cure έχουν ανοίξει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, στο Πεδίον του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Περιμένουμε όλες και όλους εσάς. Συνέχεια με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και Πες μου μια λέξη.

0: Ηλευθερία Αρβανιτάκη, με αυτή την μία και μοναδική λέξη ολοκληρώνει την δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
10: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούγεται ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στην παρέα για μία ακόμα ώρα. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν με την Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξημερώνει από τα πιο αγαπημένα μας και κλασικά τραγούδια του Αντώνη Βαρδί σε στίχους της Χαρούλας Αλεξίου. Ξημερώνει λοιπόν ένα υπέροχο τραγούδι που έχουμε αγαπήσει, που κυκλοφόρησε το 1980 στον ομώνυμο δίσκο Ξημερώνει. Αντώνης Βαρδίς λοιπόν και Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2, αλλιώς ελληνικός 932.gr, και αυτό το λέω για τους διαδικτυακούς της παρέας, 69 84 932 932, το κινητό μας. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Από το Μοναξιά Μόλα μέχρι τραγούδια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, λίγο χρώμα για τα σκούρα, θα ακούσουμε αύριο από τους Pixlax, που επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά τη βαθιά σχέση τους με το ελληνικό κοινό, με τις δύο βραδιές του Λυκαβητό, που ήταν και οι δύο κατάμεστες με 12.000 θεατές όλων των ηλικιών. Οπότε οι Pixlax δίνουν νέο ραντεβού για όλους εμάς εδώ στην πόλη αύριο 9 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Ρέστης Ντάντος. Και από τους Pixlax στο Γιάννη Κότσιρα και το Τσιγάρο. Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Ρέστης Ντάντος. Και από τους Pixlax στο Γιάννη Κότσιρα και το Τσιγάρο.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιάννης Μιλιώκας στον Ελληνικό 93,2. Θα αφήσουμε όμως τις δουλειές του σπιτιού για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί μάλλον και εσείς είστε από εκείνες και εκείνους που αφαινούν τις δουλειές του σπιτιού για Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τη θέλουμε καθαρή έτσι κι αλλιώς, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, γιατί θέλουμε να είστε μαζί μας σε μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα, με τραγούδια, με όλα εκείνα τα τραγούδια που αγαπήσαμε, με όλα εκείνα τα τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Ο τίτλος αυτής της συναυλίας, της μεγάλης συναυλίας αφιερωμένη στον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο, και σε αυτή τη συναυλία σας περιμένουμε όλες και όλους στο Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Σας έχω διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε συναυλία, κενό, όνομα και επώνυμό σας και όλο μαζί, αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Γιώργο Καραδήμο και ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Κοτούλα και μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη με την αναβίση στον ελληνικό 93,2, που να δεις, μάλλον φαντάζεσαι πόσο ηλεκτρισμένη θα είναι στις 26 του μηνός στο ΟΑΚΑ. Τώρα, αν σου αρέσει το τρέξιμο ή το περπάτημα, αν και αν σου αρέσει να στηρίζεις και σημαντικούς σκοπούς, τότε έρχεται ένας αγώνας ειδικά για σένα. Σου λέω φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής, που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή σου στο greecerace.gr και έλα να γίνεις και εσύ μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Ο ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί. Για κάθε συμμετοχή είναι, γιατί κάθε συμμετοχή δική σας είναι μια έμπρακτη έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης. Και λίγο πριν πούμε καληνύχτες, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως τώρα με τους Ιμάν Μπαλντί και την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Δέσποινα Βανδύ ολοκληρώνει την απόψινη εκπομπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7. Στις 7 ακριβώς, πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

άνοιξε μου την καρδιά σου για να ακούω. Έρωτα μου μες στα μάτια σου.

0: πάλι απόψε ξαγρυπνώ.
1: Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, δάκρυγαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.